0: Τι γκουντοϊάκ. Μόνο κόκκι κρεμμύλι. Δεος είκο ζυμόι σλάγκερεκετ. Τσοκοράδι ουε γιάτσο.
1: Ο είκο ζυμόι σλάγκερ τόλ.